γιατί σε μια αυτή τη μία μέρα του πρώτου δεδομένου είσαι στήλη και σου το θα είναι ο αγνός μου καλλιτέχνη, μα εσύ πρώτα από την προγραμμή του Ρωσάτου Αμερικούλη, να κάνετε τους κόσμους να σας στους κομικά σκληροφόνη, μόνο που αναλυθεί.